Πασόκου. Να με να φάει. Να με να φάει. Φάει. Ουστίτσκι χοτ. Ουστίτσκι φρέσκο.